πάλι δεν θα κορτάσω. Real estate φερτώ, σαν σύνη του να φερτώ. Μισό ρολόγια, λι designer σου λέω φερτώ. Λεπτέρ παλτό φερτώ και εσκαργό φερτώ. Rally cars, got me stars, σου είπα φερτώ.